μου. Ιωάννη ετρέμπακου, τέτοιο νουκονεσί, μπαμπού τραγέντσα, αδιέτσι ένα παϊμάν, Ιωάννη μου Ιεσού sorry μπαμπού, ότι νίκες έτσι μου σε, είναι μία γαμό ήρια συμπονή κονινή, είναι μία γαμό ήρια συμπονή κονινή, όνια μία γαμό, Nya mie ba ma okumo. Sing along with me, sing along. Oh Father, oh Mama, oh, oh, okumo. Oh,